0: Κοκκιμάρικα. Ιταλκοκεράμικα.
1: Ιταλκοκεράμικα. Παρκυρίσκε πρίλε κλέρκο. Ιταλκο πικασί. Ιτακ. Imate kovinske odpadke.
2: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
1: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
2: InPoint.si.